βλέπετε. Ήτανε κοζούρα, μεγανόπου, μεγα hat-tech. Cause my gentleman, chocolate, velvet.